0: κάτι όταν πόημα νέο μας.
1: Αλλά τότε ακούσε λύνιε γίγοντα. Δυο σούδινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αν γέννα σαν τρούγο, το προσναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλιένα σαν τρούγο, το προσναγιού.